θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

Τρέξε πέταχε λιδώνει, φέρ της Βενετιάς βελώνει, να κεντήσεις το μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει. Τρέξε πέταχε λιδώνει, φέρ της Βενετιάς βελώνει, να κεντήσεις.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η κυρία χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Στην ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί σήμερα, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Νεκρή κατέληξε 40χρονη στη Σύρο μετά από αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με νίκες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας τις ΠΑΞΗ με 2-1 και τις Δυναμό Κιέβου με 3-2 αντίστοιχα, με τις ρεβάνς να διεξάγονται στις 30 Ιουλίου. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Πασχαλίδης και Χαρούλης μαζί στο Καπηλιό των Χαΐνιδων. Ένα τραγούδι, είναι από αυτά τα τραγούδια που από την πρώτη φορά που τα ακούς, λες κάτι γίνεται εδώ, κάτι σου προκαλεί το ενδιαφέρον. Και έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που πρώτα ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Μιλάμε για τη δεκαετία του 90. Με την καλημέρα μας, φτάσαμε και στην Παρασκευή. Έχει 24 ο μήνας Ιούλιο. Σήμερα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, που δεν είναι εκπλήξεις γιατί τα περιγράφουν οι μετεωρολόγοι. Αλλά οι μετεωρολόγοι και κυρίως ο κύριος Κολυδάς λέει: προσοχή, σήμερα αν έχετε διοργανώσει event, δηλαδή εκδρομές, ψαρέματα, τέτοια πράγματα, ακυρώστε τα ή αναβάλλετε τα, κάντε κάτι, διότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα έχουμε πολλά φαινόμενα που τώρα να φεύγεις διακοπές και να σου ακυρώσει κακοκαιρία. Μην τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση μια καταιγίδα και να χαλάζει να σου ακυρώσει διακοπές. Γι' αυτό είναι και πρόγονος ο Οδυσσέας. Γιατί είμαστε άξιοι διάδοχοι και μπορούμε να το αποδείξουμε ανά πάσα στιγμή και με την ακτοπλοεία, όχι μόνο με τις αρχαίες τρίρες που δεν ήταν κιόλας. Θα το πω, θα το αποκαλύψω, θα δώσω ψωμί στους αντιρρησίες. Δεν ήταν ελληνική η τρίρης, ήταν των Βίκινγκς αυτή που χρησιμοποίησε ο Νόλαν. Και βγήκε η εταιρεία, μία ΜΚΟ, δεν ξέρω τι είναι, νορβηγική, και είπε: δεν μας έχει πληρώσει κιόλας. Μας έδωσε πίσω την τρίρη, μας την έδωσε τρακαρισμένη και του βγάλαμε και ένα τιμολόγιο και ακόμα δεν πλήρωσε και έχει βγάλει τόσα λεφτά. Αυτή είναι η απομυθοποίηση.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχουμε και red code, να ξέρετε. Μην το ακούτε έτσι, δεν είναι καλό. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Και τα χρόνια μας πολλά στη Χριστίνα.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε red coat και στην Αττική σήμερα. Μ' αρέσει που τα κάνουν blockbuster όλα και τα επικοινωνούν καλύτερα, γιατί αλλιώς θα έλεγε θα βρέξει. Καρέκλες θα ρίξει. Το λες red coat και ακούγεται ωραία. Το red coat έχει και κάποια μέτρα που σημαίνει ότι επιστρατεύεται προσωπικό, είναι σε ετοιμότητα, όλη η γνωστή ετοιμότητα και είναι, επαναλαμβάνω, και η Αττική σήμερα μέσα, γιατί και εδώ αναμένονται κάποια επικίνδυνα φαινόμενα, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα. Δεν θα είναι μόνη της η Αττική σε αυτόν τον αγώνα. Θα είναι και η Θεσσαλονίκη και η Πιερία και η Μαθία και η Χαλκιδική και οι Σποράδες και η Μαγνησία και η Στερεά, η υπόλοιπη και η Θεσσαλία και ο Εύρος. Γενικά και μετά θα είναι και το Αιγαίο. Γενικά θα έχουμε θεματάκια σήμερα και λίγο αύριο. Αύριο θα περιοριστεί, θα πάει προς Σποράδες και προς θάλασσα το όλο φαινόμενο. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα εορτάζει η Χριστίνα χρόνια της. Πολλά είναι μόνη της. Δεν έχει κάποιον άλλον, δεν είναι Χρήστος Χριστίνα, είναι Χριστίνα Σκέτη και είναι μεγαλομάρτης, παρακαλώ, γιατί μαρτύρησε για την πίστη. Είναι και Ερμογένους και Καπίτωνος και Ημενέου και Ρωμανού και Δαβίδ. Κρατάμε τη Χριστίνα, κρατάμε και τον Αθηναγόρα. Ο Αθηναγόρας έχει ιδιαίτερη ιστορία. Και με ενδιαφέρον, γιατί ο Αθηναγόρας ήταν στοϊκός φιλόσοφος του Δωδεκαθέου κτλ. Και έγινε χριστιανός. Και ενώ ήταν στο πάρτι με τον Δωδεκάθεο, βγήκε μετά όταν έγινε χριστιανός και είπε ότι οι σαρκικές σχέσεις των εγγάμων πρέπει να περιορίζονται στην ικανοποίηση του υπέρτατου σκοπού της τεκνοποίησης. Τίποτα άλλο δηλαδή. Και ο δεύτερος γάμος, είχε πει ο Αθηναγόρας, πρέπει να αποφεύγεται γιατί αποτελεί, προσέξτε τον όρο, ευπρεπή μοιχεία. Ο δεύτερος γάμος. Σαν σήμερα εμείς αποποινικοποιήσαμε και τη μοιχεία, να μάθει ο Αθηναγόρας. Και το έκανε το Πασόκ με τον Ανδρέα, η πρώτη μεγάλη κίνηση του σοσιαλισμού, γιατί μέχρι τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα δια τους μοιχούς και θυμόμαστε κάτι ωραίες σκηνές. Ή όσοι δεν έχουμε δει, δείτε την ταινία με τον Ζάβαλο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Σήμερα έχουμε και την κλήρωση για την Άνδρο. Για το τετραήμερο 22 με 25 Αυγούστου. Είναι από τις τελευταίες αναφορές που κάνουμε. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο άνδρος, αποστολή στο 54301. Πληρωμένα φαγητό, εισιτήρια, διαμονή. Δείτε λεπτομέρειες στο Δίεση.gr. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Ξενό.

0: Παναγιώτη Συνάτιάδη στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 σήμερα, τελευταία ημέρα. Πι Δέλτα, προδιακοπών. Διότι το κλείνω με μένει μουσική. Απολαμβάνετε μουσική όσοι είστε εδώ. Μακάρι να φύγετε, αλλά για να φύγετε πρέπει να έχετε και ορισμένα προαπαιτούμενα, να ξέρετε. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που επικοινωνήθηκαν τώρα για τους ταξιδιώτες του 25, τις προηγούμενες χρονιές, οι άνω των 65 φεύγουν. Οι άλλοι τους κουνάνε το μαντίλι από κάτω, από το λιμάνι. Οι άνω των 65 φαίνεται έχουν μια μεγαλύτερη άνεση, μια μεγαλύτερη σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο κριτήριο για ένα ταξίδι είναι το οικονομικό. Η μετάβαση, η βενζίνη, τώρα θα πάει στα 2 ευρώ, θα περάσουμε υπέροχα. Και το κόστος διαμονής, γενικά τα έξοδα απασχολούν πάρα πολύ και γι' αυτό κρατάνε τον κόσμο πίσω. Και παρότι ταξιδέψαμε πιο πολύ το 25, ταξιδέψαμε για λιγότερο. Μπορεί ένας να φύγει 4 φορές για ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, για ένα διημεράκι. Αυτό θεωρείται πακέτο διακοπών ξεχωριστό, οπότε έφυγε 4 φορές, οπότε κάνει χαρά. Αλλά είπαμε, οι άνω των 65 κάνουν τη ζωάρα πια, όχι κάτω των 65. Και στους δρόμους, παρότι αποχαιρετούν πολλοί και φεύγουν από τα Αθήνας, έχουμε κίνηση και έχουμε έντονη κίνηση στον Κηφισό, σχεδόν από την Αττική Οδό μέχρι χαμηλά, μέχρι τα ΚΤΕΛ, κατεβαίνοντας. Στην άνοδο λίγο πριν την Αχαρνών και έξοδος Αθηνών Κορίνθου, και αυτή δύσκολη είναι. Εν τω μεταξύ, βλέπει σήμερα πρωτοσέλιδα για την αμυντική θωράκιση της χώρας, ότι πήραμε αποφάσεις το 2030 θα είμαστε απροσπέλαστοι και αδιαπέραστοι. Γιατί έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέως. Έχουμε και εξοπλισμούς επιπλέον με ντρόν, διάφορα θα κάνουν εξυγχρονισμό του στρατού. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι ο σκοπός μας είναι να έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλο project. Αλλά παράλληλα πρέπει να φροντίσουμε και τα άλλα. Καλό είναι να βγαίνεις έξω να λες παλεύεις ρε, καλό είναι. Αλλά ο κλιματισμός, ας πούμε, στο μετρό, που και αυτό στο 2030 μαζί με τον Αχιλλέα. Χθες έγινε μια ερώτηση τρομερή από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ στον CEO, στον CEO του ΟΣΕ. Γι' αυτό το αυτόματο σύστημα παίδησης. Εξελίσσεται η δίκη τραγωδία, έτσι. Και του είπε, υπάρχει το σύστημα παίδησης, έχει τοποθετηθεί. Και λέει αυτός, βεβαίως, έχει τοποθετηθεί, είναι έτοιμο και είναι λειτουργικό. Και του λέει, δηλαδή λειτουργεί. Είναι λειτουργικό. Δηλαδή λειτουργεί. Όχι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Υπέροχοι όλοι τους. Διαφημίσεις.

0: Νέο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Summer Sale at Attica.

0: Αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη από Διέση Κόνσερτ. Σχεδόν όλοι έχουν περάσει από εδώ, από αυτό το θεσμό, το μουσικό του Διέση 101,3, αυτό το σταθμό. Ακούτε και καλημερίζουμε και πάλι και είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Και έχει 24 ο Ιούλιος σήμερα μετά το μεσημέρι, γιατί έχουν δώσει και ωράριο βροχής και φαινομένων. Θα μοιάζει με Οκτώβριο. Μια χαρά είναι. Αυτό το cooling break, το hydration, δεν ξέρω πώς πείτε το όπως θέλετε, από το Μουντιάλ το μάθαμε και μας αρέσει. Θα διαρκέσει στην Αττική τουλάχιστον, λένε οι ειδικοί και το Μεταίο, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ θα έχουμε φαινόμενα και θα τα έχουμε και στα νότια και στα βόρεια και στο κέντρο και παντού στην Αττική μάλλον, και είναι στο Red Coat η Αττική, που σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι και δύσκολα πολύ. Γι' αυτό λέει και ο Κολυδάς, όσοι έχετε κανονίσει ψαρέματα, εκδρομές, αναβάλτε τα σιγά, μην τα αναβάλει ο κόσμος που περιμένει να φύγει τις διακοπές του, ή άλλοι που θα πάμε μια βόλτα.

0: Μην πας βόλτα, κάτσε, περίμενε. Αλλά γενικά να προσέχετε και στους δρόμους, αν φεύγετε, γιατί τα πράγματα μπορεί όντως να είναι δύσκολα. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης το 1923, μια συνθήκη που καθόριζε ουσιαστικά τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας, που αφαιρούσε πατρίδες, που επέφερε και την ανταλλαγή των πληθυσμών, πολύ σκληρό πράγμα η ανταλλαγή των πληθυσμών, δεν είχε ξαναγίνει παγκοσμίως, έγινε για πρώτη φορά, έτυχε σε μας. Και καθορίστηκαν τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και γενικά τα σύνορα της Τουρκίας, τα οποία τα αμφισβητεί πάλι η Τουρκία, όχι αυτή δηλαδή που έχασαν, όχι αυτοί που περιορίστηκαν, αλλά αυτοί που επεκτάθηκαν.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και όταν λέμε επεκτέθηκαν οι Τούρκοι, δεν υπήρχε κράτος, υπήρχε αυτοκρατορία, αλλά επεκτέθηκαν σε σχέση με την συνθήκη των Σεβρών, την προηγούμενη που μας έκανε κράτος των 7 θαλασσών. Έτσι διευκρινιστικά, μην έρθει κανένας ιστοριοδίφης και μας πει τίποτα.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Επαναλαμβάνω, παρότι 24η Ιουλίου έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού και απορώ μήπως έχει γίνει και κάτι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και για την ημέρα και για την εποχή και για την ώρα. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Καβάλας. Υπάρχει δηλαδή μποτιλιάρισμα είτε πιο κόκκινο είτε λιγότερο κόκκινο, πιο πυκνό, πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο, που σημαίνει πιο πυκνό μποτιλιάρισμα, ρεό, αλλά είναι όλη αυτή η απόσταση είναι με πρόβλημα. Εδώ δίεσε 101,3 στο πρωινό της Παρασκευής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα του δακτυλίου. Μετά το κλείνουμε και ξανανοίγει τον Οκτώβριο μετά από νέα ανακοίνωση από την αστυνομία. Σήμερα λειτουργεί πάντως ο δακτύλιος, να το ξέρετε. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Βλέπω, γιατί το Μουντιάλ έχει τελειώσει μεν, το έχει σηκώσει η Ισπανία, αλλά βλέπεις μερικοί δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Οι Αργεντινοί μαζεύουν υπογραφές για να επαναληφθεί ο τελικός, παρακαλώ. Για ποιο λόγο τώρα, για οτιδήποτε λόγο δεν έχει να κάνει, είπαν ότι απευλήθη ο παίκτης, ποιος ήταν ο Φερνάντης, ποιος ήταν που αποβλήθηκε ένας που χτύπησε κάποιον και πήρε δεύτερη κίτρινη, ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί, άρα είναι άκυρο το αποτέλεσμα, άρα πρέπει να ξαναγίνει ο αγώνας. Και έχουν μαζευτεί δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για την επανάληψη του τελικού. Δεν θα γίνει βέβαια, αλλά δείχνει και μια πρόθεση και μια διάθεση των Αργεντινών, όχι μόνο εκτός γηπέδου από οπαδούς. Φάνηκε αυτή η πρόθεση και η διάθεση και εντός γηπέδου. Δεν ήταν έτσι η Αργεντινή, δεν την ξέραμε έτσι την Αργεντινή, να γυρνάει την πλάτη στους τροπεούχους, να κλωτσάει στα γήπεδα και να χάνει και τη φήμη της. Και μάλιστα να έχει και ένα παιχταρά μέσα το Μέση που στάθηκε μέχρι τον τελικό στο ύψος του. Στον τελικό όχι τόσο. Δεν μπορείς να το πεις. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά εντός του γηπέδου, αλλά και στη συμπεριφορά του. Είδα κάποια στιγμή πήγε ο Κουκουρέγια και του είπε ότι ένας παίκτης που είχε πέσει κάτω χτύπησε στο στόμα. Και επειδή απαγορεύεται να βάλεις το χέρι στο στόμα, γιατί υποτίθεται ότι μπορεί να βρίζεις από μέσα και έχεις κόκκινη, πήγε και είπε στο διαιτητή αυτός με έβρισε. Και είναι. Παιχταράς, δεν τα χρειάζεται αυτά, θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά το έκανε και ο Κουκουρέγια είπε: εγώ πήγα και του είπα, χτύπησε στο στόμα άλλος που έπεσε κάτω. Τον χτύπησε, του ρίξε μια γωνιά στο στόμα και αυτός πήγε να μου δώσει κόκκινη. Ο Μέση, παρακαλώ, ο Λιονέλ. Και τι να. Πού να επαναληφθεί ο αγώνας, τι παίξαν για να επαναλάβουν τον αγώνα. Πραγματικά όμως, ο Μαραντόνα ίσως να μην έπαιζε σε αυτή την εθνική καν.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Αυτός με το τρελό μαλλί ο Κουκουρέγια έχει και το ενδιαφέρον του, θα σας πω σε λίγο.

0: Λέγαμε λοιπόν για τον Κουκουρέγιο. Ο Κουκουρέγιο, για όσους και όσες δεν ξέρουν από Μουντιάλ έτσι πολλά, ήταν ο παίκτης της Ισπανίας με το τρελό μαλλί που φούσκωνε το μαλλί από την κάτω πλευρά, την πλευρά της άκρης δηλαδή, και έκανε προς τα έξω. Και κυκλοφόρησε ότι επειδή το παιδί του Κουκουρέγιο, ένα από τα παιδιά, τρία παιδιά έχει, είναι στο φάσμα του αυτισμού, ήταν ένας τρόπος να μπορεί να ξεχωρίζει τον πατέρα του όταν τον βλέπει στην τηλεόραση, όταν παίζει μπάλα, και το άφησε στο μαλλί έτσι για να τον ξεχωρίζει ο γιος του. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, θα το δείτε να κυκλοφορεί. Εγώ το είδα σε ξένα site και το ψάξα λίγο, αλλά σε λίγο θα φτάσει και στην Ελλάδα και θα μεγεθυνθεί, γιατί επιδιώκουμε τη συγκίνηση. Η συγκίνηση έτσι κι αλλιώς είναι από μόνη της για τον Κουκουρέγια, γιατί ο ίδιος έχει δώσει συνέντευξη με τη γυναίκα του και τα τρία τους παιδιά, μίλησε για τον αυτισμό στο παιδί του, είπε ότι ήταν πολύ συγκινημένος και έκλαψε, προσπαθεί να το στηρίξει κτλ. Αλλά το μαλλί δεν είναι γι' αυτό. Δεν το έχει πει πουθενά ότι εγώ αφήνω το μαλλί μου για να με βλέπει το παιδί. Το έψαξα λίγο, μόνο στα social ως φήμη κυκλοφορεί, και Indian Times το είχανε, που Indian Times το πήραν από τα social και το έκαναν είδηση. Δεν υπάρχει. Αυτό που έχει πει ο Κουκουρέγιας στο παρελθόν είναι ότι αφήνω το μαλλί έτσι γιατί η μάνα μου είπε να τα αφήσω για να με ξεχωρίζει στο γήπεδο. Αυτό τώρα πήγε πάνω, εξυγχρονίστηκε ας πούμε, και έγινε γεγονός που δεν είναι. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, δείτε αυτή τη συνέντευξη της οικογένειας Κουκουρέγια, αν σας ενδιαφέρει το θέμα. Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που μιλάει και ο ίδιος και η γυναίκα του.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν αφορά το ποδόσφαιρο δηλαδή. Είναι κοινωνική η συνέντευξη και είναι πολύ σημαντική.
2: Όπως το χώμα

0: και πες με αγάπη.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα εκτός της Άνδρου που θα γίνει στον αέρα, θα γίνει και διαδικτυακά η κλήρωση για τα 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός. Μποφίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Στις 3 το μεσημέρι θα γίνει. Οπότε όσοι θέλετε μπαίνετε στο Instagram του σταθμού να δείτε λεπτομέρειες, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για τα 5, επαναλαμβάνω, συλλεκτικά βινίλια. Και μοναδικά βέβαια. Και ευχαριστούμε και την Αγλαία, ακροάτρια. Μας είπε ότι κατεβαίνοντας στον Κηφισό, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και επειδή είναι τέτοια εποχή, τέτοιες ημέρες που θα πρέπει να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, μας είπε ότι δεν είδε κάποιο τροχείο, είδε ένα ασθενοφόρο χαμηλά. Ίσως λέει να είναι στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων για την έξοδο, για τα φαινόμενα που θα έρθουν κτλ. Αλλά δεν είδε κάτι σε τροχείο. Πάντως το πρόβλημα παραμένει στην κάθοδο και είναι μεγάλο. Τώρα, επειδή φεύγουν οι διακοπές, όσοι μπορούν να φύγουν, οι μισοί λένε ότι θα φύγουν, οι άλλοι μισοί θα κάτσουν να βλέπουν τους άλλους να φεύγουν, αλλά είναι οι οικονομικές συγκυρίες τέτοιες. Υπάρχει μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία θα το πω, γιατί θέλω να το επικοινωνήσω και όποιος θέλει. Αν έχετε ένα ντουμπαγέζο, γνωστό, ρε παιδί μου, δεν είναι ζήτημα, οποιοδήποτε, στείλτε ένα mail και πείτε σε ένα ντουμπαγέζο, μπορείς να μας κάνεις μια πρόσκληση. Το Ντουμπάι, γιατί περνάει δύσκολα τώρα το Ντουμπάι, ποιος το περίμενε, προσφέρει 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς να έρθουν στο Εμμυράτο. Γιατί δεν έχουν κόσμο, δεν μπορούν να γεμίσουν ξενοδοχείο να δείξουν πλήρης. Και αυτό τους απασχολεί πάρα πολύ τώρα, επειδή δυσκόλεψαν πάλι τα πράγματα με το Ιράν. Και δεν προβλέπεται μόνο το πακέτο παροχών, μόνο για αυτόν που θα σε φωνάξει. Προβλέπεται και για σένα που θα πας. Και δεν έχει μόνο 700 ευρώ. Έχει και εισιτήρια για αξιοθέατα, έχει και ξενοδοχεία, έχει και προσφορές σε εστιατόρια, έχει τα πάντα. Μην πηγαίνουν μόνο influencers, να πάνε και οι υπόλοιποι κάποια στιγμή. Σας έχουμε και βιβλίο. Ωραίο. Έτσι, γιατί πρέπει να συνοδεύετε τις διακοπές σας με ένα βιβλίο. Πάντα, όχι μόνο τις διακοπές. Και ο Τόμας Μαν πήγε διακοπές. Και αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ο Τόμας Μαν σε διακοπές. Είναι μια έξυπνη ματιά στη ζωή του μεγάλου συγγραφέα. Από την Κέρστιν Χόλζερ, εκδόσεις Μετέχμιο 3 αντίτυπα, Δίεση κενό, όνομα τεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301. Η Χόλζερ γράφει με ζεστασιά και χιούμορ.
2: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με το υπέροχο ελεφαντάκι προς τις 8 που έχει την ιστορία του και έχει σχέση με την κυπριακή εισβολή και ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον. Στις 8 Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα αναμετρηθούν σήμερα οι αρχηγοί, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Μία 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, που επιστρέφει στην Αθήνα και στα ψηλά της Αθήνας το Σεπτέμβριο, θα είναι και ο Δίες 101,3 εκεί με προσκλήσεις, οπότε προετοιμαστείτε για την επιστροφή όλων το φθινόπωρο εδώ Δίες 101,3. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο σήμερα 24η ημέρα του Ιουλίου, που δεν θα του φανεί σήμερα γιατί από το μεσημέρι και μετά και στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα, έχουμε καιρό, κόντ, όμορφα πράγματα και χαλάζια και βροχές και ανέμους και μπουρίνια και διάφορα τέτοια κατά τους μετεωρολόγους, και είναι στο γνωστό σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, είμαστε σε αυτό το σημείο. Και σήμερα είναι και η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας και έχουν και drink στο Προεδρικό. Θα πάρουν ένα drink και τους ήρθα, τους πει ο Τασούλας, περάστε μέσα, γιατί έξω θα ρίξει καρέκλες, πολυθρόνες συγκεκριμένα και μπερζέρες, αλλά θα ρίξει και θα περάσουν μέσα να πιούν ένα drink. Η Δημοκρατία που ναι, μεν έχει αποκατασταθεί, είναι στέρεη, φαίνεται στέρεη, αλλά όλο και υποσκάπτεται από κάτω με διάφορα, με τα τρόλ, με τις ψεύτικες ειδήσεις, με τα fake news, με χειραγωγήσεις, με. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και σιγουράκι, και αν θέλετε και αποτελέσματα, να έχουμε και ένα χαρτί επιστήμονος, στατιστικολόγου συγκεκριμένα. Υπάρχει και έρευνα τώρα τελευταία που λέει ότι εμπιστευόμαστε πάρα πολύ το στρατό, είναι στα πολύ ψηλά το στρατός, και πριν την ασπίδα του Αχιλέα ανακοινώσει ο Δένδιας, πάλι πολύ ψηλά ήταν, και είναι πολύ χαμηλά αρμή της Δημοκρατίας, δηλαδή τα κόμματα, η δικαιοσύνη, η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Άρα δεν είναι τόσο για drink, είναι για προβληματισμό. Αλλά εντάξει, στο Προεδρικό μπαίνεις μέσα, είσαι και χαλαρός. Δεν είναι προβληματιστής και πολύ με στο Προεδρικό. Δεν θα τρέχουν και με τις λεκάνες για τα νερά, σιγουράκι.

0: Και βγήκαν χθες και οι βάσεις των σχολών, γέμισαν τα post με χαρά και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά τα παιδιά που δεν πέρασαν είναι τα παιδιά που πρέπει να δώσεις προσοχή. Σε αυτούς που τους κοστίζει δηλαδή το ότι δεν πέρασαν, ή μπορεί να μην τους κοστίζει και καθόλου και να έχουν άλλα σχέδια. Δεν έχει να κάνει. Αλλά και αυτοί που δεν πέρασαν είναι μερικές φορές πιο επιτυχημένοι από αυτούς που πέρασαν. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα είναι απάνω οι ιατρικές σχολές, είναι τέτοια κλασικά πράγματα, οι δικηγόροι, οι νομικοί, και άρχισε να μπαίνει και η πληροφορική, να μπαίνει οι αρχιτέκτονες μηχανικοί, είναι η πρώτη σχολή σε ζήτηση και σε μόρια. Και βλέπεις ότι είναι χαμηλά. Άλλες σχολές, ας πούμε, η τελευταία σχολή σε ζήτηση είναι η σχολή γεωγραφίας, που είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα η γεωγραφία, αλλά τώρα με το GPS δεν ξέρω τι γίνεται και την τεχνητή νοημοσύνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη, που έχει 7.000 κάτι, πολύ χαμηλά δηλαδή. Και βλέπω τη μεγαλύτερη εντύπωση έτσι προκάλεσε το τμήμα ιερατικών σπουδών Ηρακλείου, που είχε 40 διαθέσιμες θέσεις και δεν μπήκε κανείς. Δεν υπάρχει καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ανέβηκε ο μισθός του Μητροπολίτη. Έτσι το λέω, γιατί μπορεί να μην το. Όταν έγιναν οι δηλώσεις για τις σχολές, να μην το ξέραν, αλλά έχει ανέβει. Γενικά δηλαδή, παραμένουμε στα κλασικά και αρχίζει λίγο να ανεβαίνει πια το κομμάτι της πληροφορικής. Ψηλά ήταν πάντα, αλλά δεν έχει αυτή την απόδοση που θα έπρεπε λόγω της εποχής, της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά που επικοινωνούνται. Και μένουμε σε αυτό. Γιατρός-δικηγόρος. Τα κλασικά που βλέπουμε τι τραβάνε οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία και τι ζωάρα κάνουν. Ο ένας στους τρεις γενικά στην Ευρώπη από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι με κατάθλιψη. Φανταστείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσία 101,3.

0: Να, κάπως έτσι, σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και στη διάθεση και στην ομιλία. Γιατί βαράει το καλοκαίρι, δεν μπορείς να πας πουθενά. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες λένε ότι δεν θα φύγουμε, οι μισοί δεν θα φύγουν, οι άλλοι μισοί και να φύγουν θα πάνε σε εξοχικά και σε φίλους και γενικά τις προσκολήσεως. Δεν είναι ζήτημα, το κάνουμε συχνά. Παράλληλα, βλέπω τώρα, επειδή το προηγουμένως αναφέρθηκα και θέλω να το ολοκληρώσω, γιατί μου έκανε εντύπωση για τους Μητροπολίτες, την αύξηση των μισθών. Και πώς προσπάθησε να το δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει περισσότερα από τον Μητροπολίτη. Προσέξτε, εργαλειοποίηση και λόγος που δεν το λες φιλελεύθερο, λαϊκίστικο το λες, όταν βάζει ένα μουφτή τον οποίο τον έχεις διορίσει εσύ στη Θράκη, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτά που κάνουν οι Τούρκοι στη Θράκη με τα δικά τους δεδομένα και τους μουφτίδες. Τους ψευδομουφτίδες και τα λοιπά, δεν μπορείς μετά να τον εργαλοποιείς απέναντι στους Μητροπολίτες για να δικαιολογήσεις την αύξηση του μισθού του Μητροπολίτη. Αυτός δεν είναι φιλελεύθερος λόγος. Δεν είναι σοβαρός λόγος. Χρόνια πολλά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά και στον Αθηναγόρα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και την κλήρωση της Άνδρου σήμερα, έτσι λίγο μετά τις 9.30 θα γίνει, για το τετραήμερο 22 με 25 Αυγούστου. Δείτε λεπτομέρειες στο dies.gr, θα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Αλλά αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Άνδρος και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Και φεύγουμε και χωρισμένοι, γιατί είναι και η Οδύσσια στη μέση, έχει πολλές κριτικές. Από ό,τι βλέπω, αυτές οι κριτικές κατά της Οδύσσιας και του τρόπου που χειρίστηκε το μεγάλο παραμύθι και το έπωσο ο Νόλαν δεν είναι μόνο ελληνικές. Είδα και στο εξωτερικό, γιατί άμα μπει σε ένα, έρχεται ο λογαριθμός και σου φορτώνει τα πάντα μετά στην πλάτη και σε πηγαίνει κανονικά. Σαν να υπάρχει μόνο ένα γεγονός ολόκληρη τη ζωή. Οπότε σε γεμίζει με κριτικές μετά για την Οδύσσια και βλέπεις ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν, αλλά από τους. Τη ίδια αποχρώσεω, α πούμε, που είναι παγκόσμια απόχρωση. Θεατέ που δεν το έχουν δει, απλά κάνουν μια κριτική στο πώ χειρίστηκε ο Νόλαν το μεγάλο μα παραμύθι, το έπο μα. Γιατί δεν είναι ιστορία, είναι παραμύθι. Τώρα δεν μπορεί ο άλλο να φεύγει 20 χρόνια από το σπίτι, να τον περιμένει άλλη και να γυρνάει να τη λέει με μάγεψε μία και με κράτα γεχμάλωτο. Από μόνο του είναι ένα παραμύθι, δεν πιάνει πάντα. Άμα το πει εσύ, θα φά παντόφλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στον Όμηρο έπιασε. Αλλά είναι Όμηρος, δεν είναι Όμηρος Ευστρατιάδης. Κάνει άλλη δουλειά και ο Νόλαν και ο Όμηρος και βλέπεις ότι τώρα θέλει και ο Ήλον Μάσκ να κάνει. Να κάνει ταινία και θα την κάνει με τεχνητή νοημοσύνη για να αποδώσει λίγο ακριβώς το έπος του Ομήρου και όχι όπως το πήρε και το μετέτρεψε ο Νόλαν. Και δεν θα την κάνει κανονικά, θα την κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην δώσει και χρήμα. Και από ό,τι πιστεύω, ο Οδυσσέας θα χάνεται όχι με τρίρι, με ένα Τέσλα. Θα χάνεται στον δρόμο που του πάει πολύ και έτσι θα το ήθελα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου.

0: κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δημήτρης Μητροπάνος και επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Αυτή η μεταγραφή ήταν σαν jackpot. Αυτός ο Τζόλης, που δεν το περίμενες από τον Τζόλι ότι θα κάνει τέτοια μεταγραφή και σε τέτοια ομάδα, ότι θα πάει στην Arsenal, έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. 40 εκατομμύρια θα πάρει. Η συνολική τιμή δηλαδή είναι. Κάποια θα πάρει αυτός, κάποια θα πάρουν οι μάνατζερ, κάποια θα πάρουν οι ομάδες, αλλά είναι 40 εκατομμύρια. Δεν έχει ξαναγίνει και ο Καρέτσας που είναι στο Βέλγιο, γιατί από το Βέλγιο έφυγε και ο Τζόλης, και αυτός ετοιμάζεται για μεγάλη μεταγραφή, αλλά κάτι λιγότερο του δίνανε από ό,τι θυμάμαι. Ο Τζόλης είναι ό,τι πιο υψηλό έχει υπάρξει σε κασέ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1974. Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο τον Εθνάρχη, τον Καραμαλή. Μετά από τα εγκλήματα της Χούντας, την Κυπριακή τραγωδία κτλ., φωνάξαμε τον Καραμαλή από τους Παρισίους να έρθει και ήρθε μαζί, τον έφερε ο Ζισκάρ Ντεστέν με το αεροσκάφος του. Και απεκατεστάθη η δημοκρατία και ορκίστηκε στις 4 και 15 ποιμή προμεσημβρίας πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη, μεταβατικός της Χούντας. Και έχει γενέθλια και η Τζένιφερ Λόπεζ σήμερα. Θα το πω γιατί δεν της... Εντάξει, δεν έχει και κανένα πρόβλημα. Το δείχνει. Το 70 γεννημένη, 56 γίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με την Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου, ούτε αυτή νομίζω έχει πρόβλημα. Ούτε αυτή το δείχνει. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης γεννήθηκαν και το ίδιο έτος, 1970, σαν σήμερα. Η Τζένιφερ Λόπεζ, εκτός από αυτά που τραγουδά και από αυτά που χορεύει, έχει πει και κάποια ωραία πραγματάκια. Έχει πει για ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός της, τέλος πάντων, και το έχει αναδείξει και εκείνη. Είπε ότι με αυτό το σημείο μπορώ να σερβίρω και καφέ, να το χρησιμοποιήσω σαν δίσκο και σαν μπερβάζι. Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όταν ακούτε.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Κρυφά του κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Να, ο τρόπος να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι και να είναι σαν να πετάγεσαι στην κυριολεξία. Τον πάρει σε καλή, η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο, αφήνεις στην άκρη τα θα και τα ίσως και τα πούμε, τα δούμε και κάτσε να το σκεφτούμε, ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνεις τα εισιτήριά σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Έχουμε μπροστά μας και Πανσέληνο, την οποία θα την εορτάσουμε. Κάπως τη λένε, Ινδιάνοι πάλι, το έχουμε καθιερώσει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αξιοποιείται και πολιτιστικά, και το βράδυ της 28ης Αυγούστου οι αρχαιολογικοί χώροι ανά την επικράτεια θα παραμείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο για να χαρούμε την Πανσέληνο από την, δεν ξέρω αν είναι και η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη εντωμεταξύ όμως, δεν θέλω τώρα να μην ζηριάσουν οι μέρες τέτοιες. Αλλά διαβάζεις ρεπορτάζ της Liberation, που είναι γαλλική μεγάλη εφημερίδα και με διεθνές κοινό, και δεν την αποθεώνει και τόσο την Ακρόπολη ως προς τη λειτουργικότητά της και το τι συναντά κανείς και πόσο εύκολο είναι να προχωρήσει στην Ακρόπολη και πόσο εύκολο είναι να πάει και μια τουαλέτα ματούρτη, γιατί σου έρχεται και στην Ακρόπολη ιερός ο βράχος, αλλά δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Και σύμφωνα με τη Liberation, οι τουαλέτες, αυτό είναι ρεπορτάζ τώρα που πήγε και το έκανε στην Ακρόπολη, δεν το έκανε από το Παρίσι, οι τουαλέτες είναι μακριά, δεν υπάρχουν εκεί πάνω, πρέπει να κατέβεις. Υπήρχε ένα ζευγάρι Αμερικανών που, επειδή το παιδί τους εκατουριότανε, παιδί είναι τι να το κάνεις, το κατέβασαν κάτω και μετά τους ζητούσαν εισιτήριο για να ξαναμπούν, γιατί οι τουαλέτες λέει είναι απ' έξω. Οπότε ξανά, άλλα 30 έχουμε ακριβήνει και το εισιτήριο, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι πολύ high το όλον. Επίσης, πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί ο περίφημος ανελκυστήρας, ο οποίος είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι, που δεν μπορούν να ανέβουν με διαφορετικό τρόπο. Και επίσης, επειδή λέει ακριβώς δεν υπάρχει τουαλέτα, τα κάνουν όπου να είναι. Τα πάντα, μέσα στον ιερό βράχο και πίσω από τις κολόνες, οι τουρίστες. Αυτό δεν είναι τόσο υπέρ, καθόλου υπέρ μάλιστα. Και για τα νερά, έχουν τον Ερυθρό Σταυρό να μοιράζει νερά ως προσφορά. Δηλαδή, να έχει τον Ερυθρό Σταυρό στην Ακρόπολη να μοιράζει νερά στους επισκέπτες. Δεν το λες και ό,τι καλύτερο. Και αν σκεφτείς ότι τώρα θα κάνουμε και το Hellenic Heritage Something Else, Something Else, δεν θυμάμαι τι άλλο, αλλά Hellenic Heritage, το οποίο θα είναι κάτι σαν ιδιωτικός φορέας διαχείρισης των μνημείων. Υπάρχουν και εργαζόμενοι που μιλάνε και μιλάνε για την κατάσταση, αλλά λένε μην πείτε το όνομά μου, γιατί κινδυνεύω με απόλυση. Και αυτό είναι βαρύ επίσης.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε δεν είναι και τόσο ειδηλιακή εικόνα για την αύξηση του εισιτηρίου στα 30 ευρώ κτλ. Αυτή που περιγράφει η Liberation. Ας απαντήσουν στη Liberation. Πάμε να δώσουμε και άνδρο, είναι το τετραήμερο. Λίγο μετά τις 9.30 σήμερα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, 22 με 25 Αυγούστου θα πάει όποιος ή όποιος κερδίσει, μάλλον έναν ή άλλη μία. Και θα μείνει στο Edem Switch και θα έχει τα ειστήρια από τη Mama Liz Travels και θα φάει και στο Βέβαιο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο άνδρος, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα συνεχιστεί για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Μία 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση συνέλήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα. Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές αποχαιρετούν σήμερα τη Μέρι Λίντα, με την εξώδια ακολουθία να τελείται στις 10 το πρωί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές κατάστασεις. καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλός Δουμάνης για τη συνέχεια.
10: Σε είδα ξανά.

0: σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Είπαμε ότι έχουμε την κλήρωση μετά για την Άνδρο και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος και αποστολή στο 54301, λίγο μετά τις 9, εμείς θα την κάνουμε. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες αναφορές με αφορμή το φεστιβάλ της.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Στους δρόμους εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Σήμερα τελειώνει και ο δακτύλιος, είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του. Και στην κάθοδο του Κηφισού, όχι όπως πριν, αλλά από Νέα Ιωνία μέχρι και Περιστέρη χαμηλά έχουμε θέμα. Και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων. Και το λιμάνι του Πειραιά, βέβαια, που είναι αναμενόμενο και κλασικό, φεύγει κόσμος. Οπότε με το που βγαίνετε από Κηφισό να πάτε για Πειραιά, έχει ένα θεματάκι εκεί. Χρόνια πολλά στη Χριστίνα που εορτάζει σήμερα, είναι Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, και στον Αθηναγόρα, ο οποίος ή το παρακαλώ των Στοϊκών και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και πήγε και σε σχολές αυτά τα λέγεται ιδιωτικά της εποχής και το σπούδασε και μετά έγινε χριστιανός. Και δεν έγινε μόνο χριστιανός, αλλά ήταν και από τους φανατικούς και βγήκε και είπε ότι οι σαρκικές σχέσεις των εγγάμων πρέπει να περιορίζονται στην ικανοποίηση του υπέρτατου σκοπού της τεκνοποιίας και τίποτα άλλο, καμία ευχαρίστηση, και ότι ο δεύτερος γάμος πρέπει να αποφεύγεται γιατί αποτελεί ευπρεπή μοιχεία. Άκου τι είπε ο Αθηναγόρας για ευπρεπή μοιχεία τον δεύτερο γάμο. Που σαν σήμερα εμείς τη μοιχεία την ομοποίησαμε, όχι εμείς, ο Ανδρέας που έκανε τη μεγάλη κίνηση και εξαλείφθηκαν φαινόμενα από στην κωμική τους πλευρά, γιατί είχε και δραματική. Τα έχουμε δει με τον Ζάβαλο και την κόρη Ναυάρχου.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Τώρα, επειδή προορισμοί είναι πολλοί και είμαστε σε εποχές για ταξίδια με προορισμό, έχουμε και έναν επιπλέον δρόμο, γιατί εγκαινιάστηκε ο Ε65, πώς πάει Γρεβενά Μέτσοβο σε 4 ώρες. Που είναι πολύ καλό, αν έχεις να κάνεις κάτι στο Μέτσοβο και στα Γρεβενά. Και το εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, λέει, για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ελληνική ταινία και πόσο μέσα στη σύγχρονη ζωή έχει μπει και πόσο είναι παράδειγμα για τους επόμενους ο Πρωθυπουργός. Αφηγήθηκε καλύτερα και μια προσωπική περιπέτεια όταν ο δρόμος δεν είχε φτιαχτεί και είπε χθες κατά την παράδοση και κέντρισε το ενδιαφέρον ότι ο παλιός ο δρόμος που συνέδεε τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά ήταν τόσο δύσκολος που ο ίδιος, λέει, του Φεβρουάριο του 2011 ξεκίνησε με τις δύο κόρες του από την Αθήνα προς τη Βασιλίτσα για το χιονοδρομικό και η Παθέα ήταν κλειστή και αναγκάστηκε να πάρει τον παλιό δρόμο και έπεσε σε λακκούβα που έμοιαζε με κρατήρα, όπως είπε. Έσκασαν δύο λάστιχα και μετά από κινητοποίηση έφτασε στα Γρεβενά. Αυτό είναι η ιστορία του Μαυρογιαλούρου. Κανονικά με τον Ντάντι. Όλο το story δηλαδή σε σύγχρονη εκδοχή. Γιατί πάντα οι παθογένειες υπάρχουν και τις ζούμε και τις ξαναζούμε. Έφτασε, απόλαυσε τη φιλοξενία τέλος πάντων εκεί και έφαγε και μανιτάριο ο Πρωθυπουργός. Γιατί τα Γρεβένα φημίζονται για τα μανιτάρια τους. Η πόλη των Γρεβενών έχει κι άγαλμα στα μανιτάρια. Τέτοια μανιταρό μάνα είναι.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Από εκείνη και η Μαρία Παπαγεώργιου, η γνωστή. Δημιουργός μας τα έχει πει και εδώ στα Δίεση Κόνσερτ, μπορείτε να τα ακούσετε αν θέλετε.

0: Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Μαρίνα Σάτη, καλημερίζουμε και πάλι εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της 24ης Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά, είμαστε δηλαδή σε λειτουργία γραφείου. Βλέπω ότι μπήκαν και άλλες κάμερες για το κόκκινο, είχαν μπει και προηγούμενες, υπάρχουν κάμερες που γράφουν πήγε κλίση σε κόσμο, γιατί τώρα μιλάνε για 380 κάτι κάμερες που μπαίνουν παντού και έχω και μια προσωπική εμπειρία όπου βάζοντας αυτό το Waze, αυτή την εφαρμογή που σου δείχνει που έχει κίνηση και πώς να πας κάπου, ξαφνικά ίσως το κάνουν οι χρήστες αυτό και το εργαλείο που είναι έτσι, σου λέει και που έχει κάμερες, σου πετάει μια φουσκίτσα και σου λέει διάφορα ότι τώρα θα βρεις αυτό, θα βρεις εκείνο. Και στον Κηφισό, κάπου στρίβοντας για Περιστέρι, μου πέταξε κάμερα για κόκκινο. Προσοχή. Δεν ξέρω αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, αλλά εξαγγέλλονται και άλλες. Εκτός αν είναι σαν αυτό που έκαναν με το ETCS, που μίλησε ο CEO στην Επιτροπή για τα Τέμπη και του είπανε το λειτουργεί το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης, πολύ βασικό για την ασφάλεια. Και είπε, έχει τοποθετηθεί και είναι λειτουργικό. Βρε, λειτουργεί. Είναι λειτουργικό. Πέστε μας, λειτουργεί, μιλάνε Αποστολάκη. Όχι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Όλα είναι σχετικά, πολύ σχετικά. Μην ξεχνάτε, έχουμε άνδρο σε λίγο. Σε δύο τραγούδια κάνουμε κλήρωση. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε τα τελευταία μηνύματα για το τετραήμερο, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, άνδρο και αποστολή στο 54301.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή ακούμε Νατάσα Αποφιλίου και Ανελευκό, μην ξεχνάτε ότι σήμερα ιντερνετικά, Instagramικά συγκεκριμένα, υπάρχει και κλήρωση για τα 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του Φωτός. Μια πολύ ωραία ιδέα που υλοποιήθηκε, πήγε πολύ καλά και σας τα έχουμε και δώρο.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η κλήρωση για τα βινίλια θα γίνει instagramικά. Μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις 3 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στη δική μας κλήρωση που θα γίνει στον αέρα του Δίεση και την ξεκινάμε αμέσως. Και είναι για το τετραήμερο στην Άντρο. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πάτε από 22 έως 25 Αυγούστου, ότι θα μείνετε στο Edem Suite στη χώρα της Άντρου και θα φάτε και εκεί. Θα φάτε στο Verde και θα έχετε και τα εισιτήρια από τη Mama Lis Travel. Και δεν θα είναι μόνο για την Άντρο. Θα είναι με αφορμή και αιτία. Το Διεθνές Φεστιβάλ Άντρου φτάνει στο 12ο χρόνο του υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πολύ σημαντικού Παντελή Βούλγαρη. Οπότε όλα είναι έτοιμα για να κάνουμε την κλήρωση. Δεν τρέχει πολλές μέρες ο διαγωνισμός. Παρ' όλα αυτά είναι πολλές συμμετοχές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί από τις 14 Ιουλίου που τρέχει έχουμε 3.115 συμμετοχές. Ένα σημείο που θα πάρει άλλον έναν ή άλλη μία, θα κερδίσουν σε λίγο, γιατί ετοιμαζόμαστε να πατήσουμε το κουμπί και να βρούμε και τους τυχερούς θεμάτους. Τους βγάλει το αυτόματο σύστημα, τώρα είναι στιγμές αλκυστέα. Να το, βγήκε. Είναι ο κύριος Χρήστος Θλιβέρης, αν το τονίζω σωστά, η Θλιβέρης, η Θλιβέρης, και το κινητό του λύγει σε 332. Έχουμε και επιλαχούσα, είναι γυναίκα, είναι ακροάτρια. Αν δεν μπορέσει ο πρώτος ο τυχερός να πάει, είναι η κυρία Χατζοπούλου Γαριφαλιά. 303 λύγει το κινητό. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις συμμετοχές. Με αυτό το δώρο σας αφήνουμε και θα σας αφήσουμε και για το καλοκαίρι. Υπάρχει βέβαια instagramικά, είπαμε το άλλο, αλλά στον αέρα αυτό ήταν το μεγάλο δώρο με το οποίο θα φύγουμε για διακοπές. Και στην επιστροφή έρχονται τα καινούρια.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Οπότε ψάχνουμε τώρα τον τυχερό, τον ψάχνει η Κατερίνα, δηλαδή τον ψάχνουμε μαζί με τη Μαρία. Θα τον βρούμε και θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε και μετά τις 10 να μοιραστούμε τη χαρά του.

0: Η Big Slacks. Σ' άλλο ένα ερωτηματικό, γιατί το έντεχνο θέτει συχνά ερωτήματα στους τίτλους και στους στίχους κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Άλλα ερωτήματα που τίθενται είναι από άλλες υπηρεσίες, όχι από τα τραγούδια, είναι από άλλους τομείς. Υπάρχει η είδηση. Το καταλαβαίνουμε, γιατί όλοι έχουμε ίντερνετ, όλοι το κυκλοφορούμε, όλοι προσπαθούμε να κατεβάσουμε, να ανεβάσουμε, να δούμε. Ότι υπάρχουν, ότι τα πακέτα ίντερνετ είναι απεριόριστα, αλλά είναι περιορισμένες ταχύτητες. Ότι άλλο σου λένε οι εταιρείες ότι θα έχεις ως ονομαστική ταχύτητα και άλλοι έχεις. Και αυτό είναι διαπιστωμένο και υπάρχουν, προσέξτε, σε φορείς, σε εταιρείες, σε συνηγόρους, 205.000 αναφορές για χαμηλές, μειωμένες ταχύτητες σε σχέση με την ονομαστική, την οποία είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν οι εταιρείες αφού την αναφέρουν στο συμβόλαιο, αλλά δεν την προσφέρουν. Τώρα πώς συμβαίνει αυτό, έχει πολύ βάθος η υπόθεση, και αυτή η υπόθεση μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν τελειώσαμε. Κατρακύλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: να σου μιλάει μεν, να παθιάζεσαι δε. Ωραίο είναι και το πάθος μέχρι ένα σημείο, αλλά να ξέρεις ότι είναι αυτός ή αυτή που σου μιλάει και δεν είναι άλλος. Κάνουν θράψη οι νέες απάτες που είναι με τεχνητή νοημοσύνη, που παίρνουν ένα κομμάτι της φωνής, το κλωνοποιούν και μετά κάνουν τη φωνή ίδια και σε παίρνουν τηλέφωνο ότι έχει ανάγκη ο γιος, ο πατέρας, ο συγγενής, οποιοδήποτε. Μπορούν να σου κάνουν και το αξάν, δηλαδή να μιλάς σαν το Χατζηχρήστο στους Μακρικοστέους. Τα πάντα μπορούν να κάνουν και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και μάλιστα ειδικοί λένε, και υπάρχουν και ειδικοί που το πραγματοποιούν και στην προσωπική του ζωή, ότι όταν σηκώνω το τηλέφωνο δεν λέω λέξη. Ναι, αλλά πώς απαντάει ο άλλος? Για να μην ακουστεί έστω και το ελάχιστο της φωνής και το χρησιμοποιήσουν για κλωνοποίηση, για να πάνε μετά σε συγγενείς να κάνουν ότι είσαι εσύ, γιατί βάζουν κανονικά τη φωνή. Σε αυτό το σημείο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και να τα πάρουν. Οπότε θέλει προσοχή, αυτό θέλω να πω. Σας αφήνουμε με βιβλίο Dragan Belikits, Bonavia. Ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα από τα πιο σημαντικά των Βαλκανίων, που μεταδίδει τη μελαγχολική πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης και έχει λίγο στο υπόβαθρο και το δράμα το Ιουγκοσλαβικό. Είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη, τριαντίτυπα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301 και με αυτό το δώρο θα σας αφήσουμε για τη σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα όλο αυτό τον καιρό. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Εσείς κρατάτε τα ραδιόφωνα και εμάς. Και καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε, καλά να περνάτε. Και εκτός απρόπτου, από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Ώρα για Coco Mat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί σήμερα, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Από αύριο όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώνεται η εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της πόλης για τη θερινή περίοδο. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Με αυτά και με αυτά είναι που ο Θεόφιλος εδώ Δουμάνης μου έχει δώσει το παρατσούκλι αμελή του Δίεση. Αλλά τι να κάνω, μου αρέσει ο Γιάννη Τερσέν, μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία, μου αρέσουν και οι μουσικές από αυτή την ταινία, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω. Είναι σήμερα και η τελευταία μέρα εκπομπών και είναι και μέρα χαράς για τον κύριο Θλιβέρη, όπως με ενημέρωσε εδώ η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ο οποίος κληρώθηκε και θα φύγει για Άνδρο. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε μαζί του στον αέρα, θα είναι εδώ και ο Θεόφιλος. Παρασκευή σήμερα 24 Ιούλη, ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Εφη Γαλλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε...

0: Να καλωσορίσω και το Θεόφιλο. Τώρα δεν ξέρω. Καλημέρα, Θεόφιλο.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι. Λέω, δεν ξέρω πόσο πολύ το ήθελε ο κύριος Σιλβέρης. Πάντως του ήρθε αυτό το ταξίδι στην Άνδρο και είναι ο άνθρωπος που κληρώθηκε για να βρεθεί εκεί.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι μας πώς κάνετε?
1: Να κάνουμε αυτή την ερώτηση, πώς νιώθετε στους νικητές την κλασική?
2: Είμαι ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα.
1: Πώς θα μπορούσε διαφορετικά?
0: Έχετε ξαναπάει, στην Άνδρο?
2: Είχα πάει τελευταία φορά το 2023. Είχα πάει.
0: Α, εντάξει. Πολλές αλλαγές δεν θα δείτε. Αν είχατε πάει παλιότερα θα τις καταλαβαίνατε.
1: Θα δείτε αλλαγές ως προς το φεστιβάλ, γιατί είναι το γεγονός της χρονιάς και θα το ζήσετε και αυτό, όχι μόνο την Άνδρο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Είστε των μουσικών, είστε του θεάτρου, σας τα αγαπάτε όλα αυτά?
2: Ναι, αν και μεγαλώνοντα σιγά σιγά, μου αρέσει και πολύ η μουσική και το θέατρο, βέβαια.
0: Μπράβο σας.
1: Οπότε θα περάσετε καλά.
0: Παρέα έχουμε, ξέρουμε με ποιον θα πάμε, ποιον πια.
2: Βέβαια, θα πάω με την οικογένεια.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είχατε στείλει πολλά μηνύματα?
2: Αρκετά.
0: Α, είχατε στείλει.
1: Πιάσαν.
0: Πιάσαν τόπο. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Θλιβέρη, να περάσετε πάρα πολύ ωραία με όποιον άνθρωπο και αν επιλέξετε να πάτε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχει το καλοκαίρι μας.
0: Και εσείς να είστε πάνω απ' όλα τυχερός.
2: Για το σταθμό σας, συγχαρητήρια και για το σταθμό σας.
1: Και ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια που είστε ακροατής. Το μεταφέρουμε.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στο καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
3: Ταυτίσου εδώ.
0: Ωραίος άνθρωπος, το χάρη και μια χαρά. Όλο ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, και εμείς χαιρόμαστε γιατί ολοκληρώνουμε σεζόν εδώ εσίως.
0: Να σου πω, πού θα σε βρει το κοινό σου, γιατί έχεις μεγάλο κοινό να ξέρεις, όπου και να βρεθώ, στο κολυμβητήριο, από εδώ, από εκεί, τι κάνει ο Θεόφιλος, πώς είναι ο Θεόφιλος, αγαπάμε Θεόφιλο, να το γνωρίζεις.
1: Καλά
0: αυτό.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πού θα είσαι?
1: Γιατί συμβαίνουν και πολλά. Εδώ γύρω θα είναι, εδώ γύρω. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά να περνάτε.
0: Φύγε.
1: Καλή συνέχεια, πολλά θα τα πούμε.
0: Ξεκινούν οι διακοπές.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που

0: όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Πόσο ωραία ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι από τη Μαρίζα Ρίζου. Γενικότερα προσέχουμε την ψυχή μας και κατά τη διάρκεια των διακοπών λίγο παραπάνω, με ρωτάτε, για να είμαστε καλά με τον εαυτό μας και τους γύρω μας, χωρίς περιττά βάρη και ενοχές, και να μιλάμε όταν πρέπει για να την ξαλαφρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στην παρέα. Μία ξεχωριστή καλημέρα, επιτρέψτε μου να στείλω προς τους γονείς που Αύγουστο-Σεπτέμβρη τώρα θα επιδοθούν σε ζαφάρι ζήτησης φοιτητικής.

0: και οι στέγης, είτε για τα παιδιά τους που πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε για αυτά που θα βρουν το δρόμο τους σε κάποια σχόλια, γιατί έτσι πάνε αυτά. Υπομονή σε εσάς, αυτοσυγκράτηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων, διότι χθες είδα τριάρι στο Νέο Κόσμο με δύο κρεβάτια, ένα τραπέζι και ένα ψυγείο, να νοικιάσετε 1050 ευρώ. Κάπου όπου, μη γελάς Παναγιώτη, δυστυχώς ναι, αυτά βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Όσοι όσες έχουμε σπίτι λέμε εντάξει, πάλι καλά να λέμε. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε με το καλό την επόμενη Τρίτη στην Ηλιούπολη να δείτε Υπηρέτη δύο αφεντάδων με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε αυτό το ρόλο, με σκηνοθεσία Γιάννη Κακλένη. Δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται η συγκεκριμένη παράσταση. Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι και πραγματικά θα το χαρείτε. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Υπηρέτη ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το τραγούδι των διακοπών, αν με ρωτάτε, να το βάλετε στη λίστα σας. Ό,τι πρέπει για μεγάλες διαδρομές, με ανοιχτό παράθυρο και το αεράκι να σε χτυπά λίγο εκεί στο πρόσωπο. Διάβασα και μία είδηση που αφορά στα ωραία που θα έχουμε από σήμερα, αλλά ωραία πώς έχουν πληρωθεί. Λοιπόν, θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Ολοκληρώθηκε ο Ε65 και πια η διαδρομή Λαμία-Εγνατία θα γίνεται σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Τα διόδια φτάνουν τα 13,5 ευρώ, γιατί πρέπει και να το πληρώσει κιόλα. Μας κόστησε και πολύ παραπάνω. Γιατί η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι πως ξεκίνησε το 2008, έπρεπε να είναι έτοιμος αυτός ο δρόμος το 2011 και τελικά φτάσαμε να παραδοθεί το 2026. 18 χρόνια, χρήματα ευρωπαϊκά αλλά και δικά μας ήρθαν σε τετραπλάσιο τέλος πάντων για να καλύψουν όλο αυτό το κόστος από την αρχική εκτίμηση, και αυτή ακριβώς είναι η έννοια που έχουμε για τα μεγάλα έργα εδώ στη χώρα. Χθες ο CEO των Ελληνικών Σιδηρόδρομων παραδέχθηκε σε Επιτροπή της Βουλής ότι 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, το σύστημα ETSS, είναι αυτόματη πέδηση, που αν το είχαμε δεν θα είχαν χαθεί και τόσοι άνθρωποι, είναι εγκατεστημένο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί, θέλω να πω, γιατί υπάρχει ένα κενό 100 χιλιόμετρων που γίνονται ακόμα έργα. Πρέπει να δοθεί όλο στην κυκλοφορία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτά. Δεν θα πω άλλα. Θα περάσω σε κάτι ωραίο, γιατί το μεσημέρι 5 από εσάς θα χαρείτε πάρα πολύ. Έχουμε την κλήρωση για τα 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να είστε καλά. Στις 3 το μεσημέρι λοιπόν της Παρασκευής θα γίνει κλήρωση εκεί στο Instagram. Όσοι θέλετε τις τελευταίες σας συμμετοχές, μπορείτε εκεί να τις κάνετε. Υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κι εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο χθες το απόγευμα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφιγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Το ακούς και βρίσκεσαι με μια στην Ικαρία, το νησί όπου η λέξη χαλαρά έχει εμποτίσει νομίζω το DNA των κατοίκων, γι' αυτό και όλοι εκεί είναι κορακοζόητοι, να είναι καλά οι άνθρωποι. Μας δίνουν μαθήματα ζωής. Τώρα αν τα μελετάμε είναι μια άλλη ιστορία, καθώς δεν αρκεί και η μελέτη, πρέπει να βοηθούν και οι συνθήκες γύρω-γύρω. Καλημέρα στην παρέα, εδώ Δίες 101,3, πάνω σε Γνατιάδης και Φιγαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι το συγκρότημα των Ροξέτ, το ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Θέλω να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, να έχετε ένα ωραίο βιβλίο να διαβάσετε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας και εσείς. Είναι της Χίλτα Παπαδημητρίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και φέρει τον τίτλο «Κομπολόι στο χώμα». Και είναι αστυνομική λογοτεχνία, είναι ωραίο, δουλεύει λίγο και το μυαλό για να βρούμε ποιος ποιοι. Ποιος φταίει και ούτω καθεξής. Με τη βοήθεια ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού, της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων και ενός παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί. Αΐντα Μητροπούλου θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούργιες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε και νομίζω θα το χαρείτε. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό βιβλίο ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και πείτε και ένα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ θα βρείτε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα, μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Συμπληρώνει σταθερή τιμή χρέωση 1 κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Πείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr να μάθετε περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.

0: Εντάξει, απίστευτος και γενικά στο live του. Μύρτος Πασχαλίδης, θυμηθείτε ότι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα τον χαρείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηθού και για όλες αυτές τις συνευλήσεις προσεχώς μπαίνετε στο www.dies.gr και εκεί αριστερά κάνετε κλικ στην ενότητα μουσική. Πάμε λίγο Ισπανία, διάβασα κάτι ωραίο, επιστρέφουμε λίγο στα παλιά αν θέλετε, πρόβατα, κατσίκες και κάτι ειδικές. Τι να πω τώρα, είναι ζώο που έχουν εκείνοι εκεί που είναι πολύ. Ελίσσεται, πάει και τρώει τα πάντα. Επιστρέφουν στους λόφους της Γαλλικίας εκεί στην Ισπανία. Οι ντόπιοι βρήκαν αυτή τη λύση προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος στις πυρκαγιές, να μην υπάρχουν κάτω χόρτα, δηλαδή να τα καθαρίζουν τα συγκεκριμένα ζώα και να επανέλθει λίγο το οικοσύστημα σε ισορροπία μετά τις περσινές τραγικές πυρκαγιές του 2025. Και αυτό τελικά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη λύση. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Υπηρέτης δύο φεντάδων στο θέατρο Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη. Θα το χαρείτε την ερχόμενη Τρίτη και ώρα 9 το βράδυ. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Τρουφαλντίνου, Κάρλο Γκολντόνι βεβαίως στο κείμενο και Γιάννης Κακλέας είναι ο σκηνοθέτης. Είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη παράσταση μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Φέει ξυλάκι, Γεωργής Τσαμπουράκης και πολλοί ηθοποιοί. Δίες γράφετε, αφήνετε ένα κενό, υπηρέτη στο όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301 και με το τέλος εκπομπής η κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ήταν τόσο ωραία σκηνή μέσα στη θάλασσα από την σειρά Μαέστρο. Λοιπόν, πάμε για ακριβώς τις ώρες. Λίγο θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωδοπούλου. Εσύ που ψάχνεις να δεις τι θα σπουδάσεις, αλφα επιλογή για σπουδές στα παιδαγωγικά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Σπούδασε βοηθός βρεφονιπωιοκόμων στις ανώτερες σχολές αλφα. Εξειδίκευσε τόν στις σπουδές παιδαγωγικών, τα ξεχωρίζει στην αγορά εργασίας. Εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διεθνής πιστοποίηση ABC Certa Awards, εξειδίκευση στη ρομποτική και πολλά ακόμη. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας που είναι και το πιο σημαντικό και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο δίκτυο των 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τον εκπαιδευτικό όμιλο Αλφα. Εξασφάλισε τώρα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου. Καλείς 210-5279-500 για Αθήνα, 41-27-14 για Πειραιά ή κάνεις κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετία σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το μήνυμα ότι σήμερα έχουμε μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο χθες το απόγευμα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Δυναμική υποδοχή με το συγκρότημα των Queen. Είναι η τελευταία μας ώρα για αυτή την εβδομάδα και για αυτή τη σεζόν, να το πούμε και αυτό, για να ξεκουραστούμε κι εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς από εσάς, έτσι χρειάζεται, και να τα πούμε με το καλό 31 του Αυγούστου, έτσι να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με περισσότερο καθαρό μυαλό, γιατί και αυτό νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι και όλες μας. Κληρώσαμε σήμερα και τετραήμερο στην Άνδρο, ο κύριος Λιβέρης είναι που κληρώθηκε, και καλά να περάσει ο άνθρωπος με την οικογένεια που θα πάει τώρα, με ποιο μέλος της οικογένειας δεν μας εξήγησε. Ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγαλώνει. Εδώ τα δυο μας είμαστε στην παρέα σας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο www.dies.gr και ειδικότερα στην ενότητα μουσική για να δείτε όλα τα προσεχώς.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Είναι το συγκρότημα των Pixlax και όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε και τον κόσμο να έρχεται στην Αθήνα και να γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους, να φέρουμε πάντα στους τουρίστες, ίσως πρέπει να δούμε και ένα άλλο είδος διαχείρισης και να πάρουμε και ένα παράδειγμα από το Dubrovnik, το οποίο από τουριστική πόλη, γνωστό από το Game of Thrones, έχει γίνει πλέον πόλη πρότυπο με γνώμονα όχι το πώς θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, αλλά πώς θα αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο προστατεύοντας ταυτόχρονα την κληρονομιά της πόλης και διατηρώντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και είναι κάτι νομίζω που ζητάμε όλοι μας. Όχι όπως εδώ, που σε ορισμένα νησιά σου λένε μην βγεις από το σπίτι για να διευκολύνεις τον τουρίστα. Ψηφιοποίηση και έλεγχος, αυτό είναι το μυστικό, έλεγχος ροής. Και ένα μπράβο στο δήμαρχο της πόλης. Δύο κρουαζιερόπλοια μόνο δένουν την ίδια ώρα στο λιμάνι και με ελάχιστη παραμονή 8 ώρων ώστε οι επιβάτες να πλωθούν σε ολόκληρη την πόλη. Εταιρείες λεωφορείων από τη γειτονική Βοσνία Ζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο κλείνουν ώρα άφιξης μέσω ειδικού συστήματος. Και για τους επισκέπτες που μένουν περισσότερο, Dubrovnik Pass λειτουργεί ως εισιτήριο για τα αξιοθέατα και συστήνει και τις καλύτερες ώρες να τα επισκεφτείτε, μια και η κίνηση είναι live κάθε λεπτό της ημέρας. Υπάρχουν και μετρητές διέλευσης για να καταλάβετε στην παλιά πόλη. Τα στοιχεία αυτά τα αναλύει το Πανεπιστήμιο του Dubrovnik.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και bye bye και αντεγιά, τώρα είναι και η μέρα που πρόκειται να χαιρετηθούμε, οπότε το τραγούδι έρχεται και ταιριάζει ακριβώς. Και έχουμε, ξέρετε, και ανάγκη να αφήσουμε λίγο στην άκρη και την ειδησιογραφία και τις πολιτικές διαμάχες που πραγματικά μέχρι τις εκλογές, αν δεν γίνουν Οκτώβρη, τέλος πάντων και αν πάνε του χρόνου κανονικά το 2027 την άνοιξη όπως λέγεται, μέχρι και φωτόσπαθα θα εμφανίσουν οι αντίπαλοι, δηλαδή θα τους δούμε να μάχονται κανονικά. Τόσο μασάζ πάντως στον πολίτη δεν έχουμε ξαναδεί, είναι καλύτερη περίοδος, αυτό κανονικά πρέπει να την απολαύσουμε, δηλαδή μας έχουν από κοντά, σου λέει ποιος θα πείσει ποιον, οπότε ξέρετε προσφέρουν γενικότερα, προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν κάνει και πολλά, έτσι θα πάει όλη η ιστορία. Το ποιος θα πιστεί και ποιος όχι, εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε παρέα, είναι το μόνο βέβαιο. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Υπηρέτης 2 Αφεντάδων, θα κάνω την κλήρωση με το τέλος εκπομπής. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Τρίτη. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ, εσείς όμως θα πάτε θέατρο. Τα φροντίζουμε αυτά. Ώρα 9.30 το βράδυ. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Τρουφαλντίνου, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Ένα εκπληκτικό κείμενο του Γκολντόνι, του Κάρλο Γκολντόνι. Μαζί του η Φέη Ξυλά, ο Γεωργής Τσαμπουράκης, ο Γιώργος Ψυχογιός και πολύ πολύ ακόμη ηθοποιοί. Δίε συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Υπηρέτη το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κρατήστε ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να αγαπούν. Μας έχουν εκπαιδεύσει βέβαια και στο διχασμό, που θέλει και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προβάλλεις αντίσταση. Είναι η προσπάθεια όμως που αξίζει τον κόπο. Να είμαστε ενωμένοι στο κοινό καλό για το πώς θα ζούμε σε έναν τόπο που οι άνθρωποι θα έχουν πάντα τη μεγαλύτερη αξία. Αυτά από μένα στο κλείσιμο της σεζόν. Να περάσετε όμορφα, θα σας ευχηθώ. Ακόμη και αν δεν φύγετε από την Αθήνα, ένα μπάνιο σε μια κοντινή παραλία, ένα βιβλίο και μια καλή παρέα γίνονται η πιο μεγάλη μας περιουσία. Μη ρωτάτε και μη συζητάτε συνέχεια με το ChatGPT. Αφήστε το και αυτό λίγο να σάνει, να γλιτώσουμε και λίγο νερό, κατανάλωση νερού, γιατί θέλει και από αυτό. Έχει γίνει ο ψυχολόγος όλων. Εδώ γύρω, να ξέρετε, θα είμαστε όλοι και όλες. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται με δελτίο ειδήσεων. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου θα είναι μαζί σας έως στις 4. Πάνω σε Γνατιά της Έφη Γαλλών ήμασταν στην παρέα σας. Καλή ξεκούραση. Μην χάσετε περισσότερο τον εαυτό σας. Να τον βρείτε σε όλα εκείνα που αξίζουν πραγματικά. 31 του Αυγούστου θα ξαναπούμε καλημέρα.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και ως τις 3 παραμένει σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός της γνωστής τριάδας Μποφίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Πολύ μεγάλη συμμετοχή δεκεί στο λογαριασμό του Δίες στο Instagram και χαίρομαι. 3 λοιπόν θα λάβετε τα ενημερωτικά SMS, εσείς οι πιο τυχεροί και τυχερές. Καλό μεσημέρι.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Novamor.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Novamor θα βάλουμε.
12: Με το Novamor συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Novamor. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή. Δεν απειλούνται κατοικίες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών απέκλεισε και ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε χθες το απόγευμα στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδη για τη συνέχεια.

0: τα ίδια τα φτερά, ήρθε η ώρα να τα δυναμώσετε. Βλέπω από το πρωί κόσμο πολύ να φεύγει, να αφήνει πίσω την πόλη. Και γι' αυτό μάλλον το λόγο, επειδή τώρα βγαίνουν τα φτερά των διακοπών, πρέπει να είναι η μοναδική φορά στα χρονικά, δεν θα πω, τα τελευταία χρόνια θα πω, που έχουμε όλο αυτό τον τρόμο για το τι έρχεται καιρικό από τους μετεωρολόγους και αυτούς που δεν βάζουν το κάτι παραπάνω και εκείνους που βάζουν το κάτι παραπάνω, και είμαστε όλοι σε φάση εντάξει μωρέ, εντάξει, εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα το μυαλό έχει ταξιδέψει ήδη πριν ακόμη από το σώμα. Καλό μας μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε. 1:10 στο μεσημέρι της Παρασκευής, την 24η του Ιουλίου. Εδώ είμαστε στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας και αυτή εδώ θα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Πάμε λοιπόν μαζί να απολαύσουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Δίεση 101,3 με τους Queen και μία από τις σημαίες τους βεβαίως από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής μας και επειδή η διάθεση είναι ακριβώς αυτή των διακοπών, βέβαια θα δούμε τι γίνεται και με την επικαιρότητα, αλλά θέλω να αφήσουμε πίσω μας πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τρία αντίτυπα ενός βιβλίου που τώρα διάβαζα την ιστορία του, είναι από αυτά τα Feeling Good βιβλία που χαίρεσα να το διαβάσει στις διακοπές και χαμογέλασα γιατί είναι ένα ωραίο μπέρδεμα που δημιουργείται με ένα ανώνυμο σημείωμα μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο καταλήγει σε λάθος παραλήπτη. Οπότε δημιουργείται ένα πολύ ωραίο σκηνικό που περιέχει και φιλία και κοινότητα εκείνων που διαβάζουν βιβλία και τη μαγεία που επικρατεί μέσα στα βιβλιοπολία και λέγεται Όπως τα βιβλία και τρία αντίτυπα διεκδικείται τώρα, τα οποία θα κληρώσουμε σε 5 λεπτά από τώρα. Επομένως, δίεση ονοματεπώνυμο και βιβλίο από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Διέση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Διέση και διεκδίκησέ το. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μόνο αυτή που περιμένουμε σημερινή και αυριανή. Δεν θα είναι ούτε ζεστή, ούτε αγαπησιάρα, ούτε όλα τα σχετικά. Έχουν ήδη σταλεί 112, διαβάζω τώρα, σε διάφορες περιοχές, στη Λάρισα, στη Θεότιδα, στη Μαγνησία, στη Σποράδα, στην Εύβοια και στο νησί της καρδιάς μας, τη Σκύρο. Είναι η μία συνεδρίαση μετά την άλλη. Στη συνεδρίαση λοιπόν τώρα της πολιτικής προστασίας, της εκτίμησης κινδύνου, έχουμε 6 περιφερειακές ενότητες σε κόκκινο συναγερμό, 11 περιοχές αν το θέλετε διαφορετικά. Στα δικά μας θέλω να σας πω ότι περιμένουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ, και παρότι είμαστε στις πρώτες μέρες, δηλαδή στις Παρασκευής, στις περιοχές, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας πολλά και διάφορα, δεν περιμένουν πραγματικά ακραία φαινόμενα εδώ σε μας. Αύριο περιορίζονται τα φαινόμενα στην κεντρική Βόρεια Εύβοια και στα νησιά Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη, και από το μεσημέρι βαθμία θα εξασθενήσουν. Το λέω γιατί πολύ αύριο θα ταξιδέψετε, οπότε να ξέρετε περίπου τι να περιμένετε και στη διαδρομή.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δύση 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Παρασκευής μας και έχω να σας πω ότι μεταξύ άλλων σας έχω και προσκλήσεις για να βρεθείτε στο θέατρο Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μας ανοιχτά θέατρα. Και εκεί το βράδυ της Τρίτης στις 9.30 θα έχουν κοπάσει άνεμοι, θα έχουμε επιστρέψει το κανονικό καλοκαίρι μας. Θα απολαύσετε τον υπηρέτη δύο αφεντάδων, αυτό το αριστούργημα της Comedia dell'Arte σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε μπορείτε να πάρετε τα κινητά σας και να στείλετε τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Δύση, το ονοματεπώνυμό σας και υπηρέτης, στέλνετε το μήνυμα στο 54301 στα των σπουδών τώρα. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε στη μουσική τεχνολογία και την υποκριτική, να ξέρετε ότι οι ανώτερες σχολές Α προσφέρουν κορυφαία προγράμματα καλλιτεχνικών σπουδών δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες. Κάνετε πρακτική σε υπερσύγχρονα στούντιο, παίρνετε μέρος σε μεγάλες παραγωγές θεατρικές και όχι μόνο, και βεβαίως έχετε και δωρεάν σεμινάρια. Και προνομιακά δίδακτρα, πώς θα μάθετε γι' αυτά? Στο www.ekalfa.gr ή στο 210-5279-500 για Αθήνα και 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Καλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Δεν απειλούνται κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μήνυμα από το 112 εστάλη σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες εν ώψη της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 11 περιοχές της χώρας. Σε συναγερμό και η πολιτική προστασία. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Τα σως βεβαίως, δεκαετία του 80, το είχε απορρίψει η Μπάρμπαρα Στρέιζαν, δεν της τέργεζε λέει η δομή του. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και τέλος πάντων ακούγοντας αυτό και κάποιασαν αυτό, σκέφτεσαι, η δική μας γενιά, κάποιος από τη δική μας τη γενιά σκέφτεται, γιατί είμαστε και πολύ μικρά τότε, σχεδόν αγέννητα, μέχρι τα 7-8 αγέννητα πιάνει, δεν πιάνεται να έχεις μνήμες καλές. Πόσο συνέστημα είχε αυτή η δεκαετία, έτσι, πόσο συνέστημα, δηλαδή σχεδόν τρομάζει τη δεκαετία που διανύουμε αυτό που ζούσαν στα 80's και κάπως στα 90's, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, νομίζω το ίδιο. Καλό μας μεσημέρι, 2 και 10, μεσημέρι Παρασκευή, στην 24η του Ιούλη, εδώ είμαστε στον Δίεση, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4, με έντεχνη ελληνική, αλλά και ξένη μουσική.
1: Όταν ακούτε

0: Τώρα βέβαια το ζητούμενο δεν είναι να ξεπεράσουμε, αλλά να περάσουμε. Να κατορθώσουμε να περάσουμε τις εξόδους, να βγούμε από την πόλη κάθε φορά. Αυτό είναι το ζητούμενο και έρχομαι να σας πω ότι έχουμε κίνηση, μποτιλιάρισμα για να είμαι ακριβής, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Γαϊδάρι και μετά. Και αυτό είναι ότι πιο σοβαρό συμβαίνει αυτή την ώρα στην πόλη. Έχουμε καθυστερήσει βεβαίως και στην άνοδο του Κηφισού με δύο μικρής έκτασης μποτιλιαρίσματα και χαμηλές ταχύτητες στο υπόλοιπο. Δεν είναι από τα πιο δύσκολα μεσημέρια του Κηφισού. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Αττική Οδό, μικρές δηλαδή καθυστερήσεις, τουλάχιστον προς ώρας. 2 και 17, δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε να διεκδικήσουμε περισσότερο καλοκαίρι, και αφού θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι θέλουμε και Sea Jets. Καθημερινά σαλπάρουμε από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets, και ξέρετε ότι η Sea Jets έχει το μεγαλύτερο στόχο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου μας ταξιδεύει, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Το αυτοκίνητό μας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: χωριά. Στα χωριά καλύτερα. Κοιτάξτε τώρα τι μεσημέρι περνάμε. Έχουμε από τη μία τα 112 σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί οι πολίτες εκεί. Από νωρίς έχουν σταλεί να είναι σε μια σχετική ετοιμότητα. Λογικά μέσα στην ημέρα θα σταλούν και άλλα και σε άλλες περιοχές. Σε όλες όσες ανήκουν σε αυτό το κόκκινο συναγερμό της Παρασκευής. Έχουμε και του Σαββάτου, το είπαμε πριν. Πιο αναλυτικά. Επίσης έχουμε άλλα 112 τροποντινά, δεν έχουμε στην πράξη, από τον ΕΟΔΗ, έχει τις δικές του περιοχές ο ΕΟΔΗ, που φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε ζοριστεί. Σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 14 νέα κρούσματα, όλα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από τη Γλυφάδα στο Χαλάνδρη και από τη Βάρη στο Μαρκόπουλο, διαβάζω στα νέα. Βεβαίως είναι θέμα χρόνου. Η γεωγραφική διασπορά, αλλά είναι κάποιοι δήμοι ήδη κόκκινοι. Και έχουν κοκκινήσει οι δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπίας, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης μέχρι στιγμής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Στο χώμα

0: Από την άλλη, τόσοι έχουν πει σήμερα ότι δεν θα πάνε στη δεξίωση του Προέδρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και πάλι 1.700 θα είναι οι προσκεκλημένοι, 1.700 άτομα περιμένει ο Πρόεδρος να γιορτάσουν τη μουσική κάλυψη της βραδιάς. Θα έχει η μπάντα του πολεμικού ναυτικού με έργα Ξαρχάκου, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σαββόπουλου και διεθνείς μελωδίες. Πέρα από τα γνωστά που κάθε χρόνο βλέπουμε, φέτος θα έχουμε και τους πρώτους των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, τη δασκάλα και πρόεδρο της ΣΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό Παναγιώτα Διαμαντή και τον αντισμήναρχο, ωραία το είπα, τον κύριο Χατζόπουλο, ο οποίος έγινε γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχρεμη προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Θυμάστε αυτό, ούτε μια εβδομάδα έχει που έγινε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πολλοί εκπρόσωποι κομμάτων, επικεφαλής κομμάτων δεν θα παραστούν. Ούτε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ούτε όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι και τόσοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, οπότε θα καλυφθούν όλα τα κενά.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Μήνυμα από το 112 εστάλησε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες για αποφυγή μετακινήσεων εν ώψη της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 11 περιοχές της χώρας σε επιφυλακή ή πολιτική προστασία. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές στη Βουλή και το Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος, ο οποίος την τραυμάτισε θανάσιμα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες, αύριο στην Αττική. Βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

δίσκο. Και λες να βγω λίγο πιο έξω να βρω τον εαυτό μου, αλλά δεν σε αφήνει έτσι εύκολα η ανισόπεδη δίσκο. Δεν είναι εύκολο να παγκιστρωθείς. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού, συγγνώμη, μην το ονομάζετε στην Κηφισία, είστε εντάξει. Άνοδος Κηφισού όμως, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι τα Σεπόλια και ένα δεύτερο στα Πατήσια πιο πάνω. Στην κάθοδο έχουμε τις μεταμόρφωσεις μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Έχουμε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο έχουμε από νωρίς. Στην Κηφισίας είπα είστε εντάξει αφού περάσετε το ψυχικό ανεβαίνοντας. Αν το περάσετε μετά μη φοβάστε είστε εντάξει. Στο κέντρο έχουμε...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σχεδιασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony

0: επιδείξεων εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, Αγγλία.

0: θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το

μέσα σε αυτό που λύσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

Μια στο δρόμο βρέθηκα με σένα που μπερδεύτηκα. Εις τη Ελλάς λουλούδι, με δυο μπαγάζια αξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι του ερωτά πειρατικό. Βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: bus, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Σπίρτο FM.
2: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Μου λες τα

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σπίρτο FM.
1: Κι μου τύχει και λευκή ζωή, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.